0: Daniel Lenny.
1: Να βράδα Σαμουέλ. Γιώργο.
0: Όχι, όχι. Λάμπο είναι και εμάς οι δύο. Ο Σόφιν εκπέρι, ο Μιμπό Ολούβε. Ο πάπα μου είναι πόνο του σε ο. Ο Σεφέκο, ο Ντάριτζι. Σε ο Ντάριτζι Λάμπο. Ούτα, μα αφήνω σύνου, ωραία, μη...
1: Σαμουέλ, αλλά είναι ότι ο ανέμι είναι χώκο, σε. Τόσοι κύλα λέλα εσύ, νίκη. Λάτσι, αλλά ούρε, ατσι να διε, ούτε θα και ο Ντάριτζι Λάμπο, νίκη ακή αμπάνα.
0: Ωραία, μη, ο, ουγέμι, ουγέμι. Είσαι μη κουρό, ακόμη, Κριστούφα. Σε όλα τι πέ Κριστέλη, νο.
1: Μπού, Σαμουέλ, ibi na ibeere lọwọ ọlọrun pé kí ó hàn mí lọwọ láti dáríji lámbò.
0: Oye mi, oye mi, ṣùgbọ́n wọn bèrè bá dáríji wọn ó gbàgbé pé ó ti ṣẹlẹ̀ rí.
1: Ojú ọ̀ ṣùgbọ́n nígbà táyé bá ń jáyé yóò hàn rántí pé ó gbé mi léwúrẹ́.
2: Báwo ni a ṣe lè gbàgbé pé ó gbé orí rẹ wà?
1: Ó sì nílò láti dá a padà.
2: Àti adìyẹ.
0: O gàdí ẹ̀ báyìí ṣùgbọ́n ó ti jẹ adìyẹ náà.
2: Ó ṣe kí ni?
0: Ṣùgbọ́n ẹran yín sì wà lẹ́dọ̀ọ́ rẹ̀. Ó lè dáyún padà ẹgbọ́n mi lódodo Christopher ọ̀rẹ́ mi. Bí ọgbà ti dáríjì, gbogbo rẹ̀ tán síbẹ̀ nìyẹn, ó tán náà nù.
1: Rárá, mo dáríjì, ṣùgbọ́n ó sì ní láti dá ewúrẹ́ náà padà.
2: Àti adìyẹ kan.
3: Lọ́sẹ̀ tó tẹ̀lé ní ṣọ́ọ̀sì, olùṣọ́ àgùntàn ṣe ìwàásù nípa ìwà.